Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Να μη σου λέω πως αγαπάω, θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
2: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
1: Παίζει θηβαίο.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: Παίζει και τερζή.
3: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
1: Παίζει Μποφίλιου.
3: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
1: Παίζει και Δύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
2: Πέσει τα τραγούδια μας.

0: σας, μωρέ κοπέλια.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
2: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Αττικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στέκονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ακούτε ελληνικό 93,2.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν

παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Από όνειρο μέσα στη νύχτα

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ζάζη Ζαμάνη. Και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποφτεύομαι.
1: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Και στην καινούργια εβδομάδα, παιδιά, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό, μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Και δεν ξέρω εσείς πώς είστε, εμένα με έχει πιάσει ήδη το καλοκαίρι και θα αρχίσω με κάτι άκρος καλοκαιρινό, με μια εκτέλεση μαγική του αγαπημένου αυτού τραγουδιού, του διαχρονικού καλοκαιρινού Άσματος, που έφερε κοντά σε αυτή την εκτέλεση, το τονίζω, τους Φατμέ, τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, τον Γιάννη Γιοκαρίνη και τον Διονύση Σαββόπουλο. Από το ζήτο το ελληνικό τραγούδι, αθάνατο ελληνικό καλοκαιράκι, για να ξεκινήσει η εβδομάδα καλοκαιρινά και όμορφα. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό.

Και καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Ιουλία, χρόνια πολλά. Ιουλία, Γιουλία, Γιουλίτσα, Τζούλια, Ιούλιε, Γαλάτια. Φαϊνέ και φαϊνή. Η τιμητική σας ημέρα, να σας χαιρόμαστε. Ο μήνας έχει 18 και είναι το Διεθνές, η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης. Συγγνώμη, παιδιά, τι είναι, τα έχω κάνει λαθός. Όχι, Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα. Το βρήκαμε. Παγκόσμια ημέρα μουσείων, μία ημέρα που ορίστηκε το 1977 από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων για να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία. Το μήνυμα της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών αλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Ήθιστε τέτοια μέρα η είσοδος στα μουσεία να είναι ελεύθερη. Ξέρω πως είναι Δευτέρα, ξέρω πως είναι λίγο δύσκολο να αλλάξετε πρόγραμμα, αλλά αν κάνετε κάτι απόψε ή σήμερα, αν έχετε κάποιο κενό, νομίζω πως είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να κάνετε αυτή τη βόλτα που πάντα αναβάλλετε. Πάντα, παιδιά, δεν περνάμε έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και λέμε, άχρεση, δεν έχω έρθει στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ναι, πότε θα το κάνεις, δηλαδή. Πρέπει κάποια στιγμή να δρομολογηθεί και αυτό. Επίσης, σήμερα 18 Μαΐου, να ξέρετε πως καθιερώθηκε και ως Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS το 1998, από μια οργάνωση για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά της μάστιγας του AIDS, μια ημερομηνία η οποία επιλέχθηκε σε ανάμνηση της ομιλίας του τότε Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής, Bill Clinton, στο Πανεπιστήμιο Morgan, ο οποίος είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά του AIDS μέσα σε μια δεκαετία. Παρά τις οποίες προσπάθειες, το εμβόλιο εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Ακούμε ειδήσεις σκόρπιες δεξιά-αριστερά. Αν βρέθηκε αυτό, αν έγινε εκείνο. Αλλά το πότε θα γίνει πια πράξη όλη αυτή η ιστορία παραμένει άγνωστο. Ελπίζουμε σύντομα. Σαφώς και δεν είναι η δεκαετία του 80. Δεν υπάρχει ούτε ο τρόμος, ελπίζω. Δεν υπάρχει ούτε το στίγμα, ελπίζω, για τους φορείς του ιού του AIDS, για τους οροθετικούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι θα ξεμπερδεύουμε μια και καλή με αυτό πολύ πολύ σύντομα. Ο καιρός καλός τον βλέπετε, ήρθε το καλοκαιράκι. Καλά, εντάξει, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε κάποιες ταραχούλες, να το πω, κάποιες διαφοροποίησεις, να το πω. Όχι κάτι όμως συγκλονιστικά διαφορετικό. Άντε να έχει λίγο σύννεφο, άντε να ρίξει καμιά σταγόνα. Εξάλλου, Μάιος είναι ακόμα, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί κάποιος να πει πως το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι θερμοκρασίες είναι εξαιρετικές. Σήμερα στην Αττική θα ζήσουμε από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ζίζα Μάνι.
1: Πάλι στηρίζουμε καμέ. Η αλήθεια σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: ήρθες, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το ταξίδι με τη Μαρίνα Σπανού στον Ελληνικό 93,2, στο ξεκίνημα του ταξιδιού της νέας εβδομάδας. Καλημέρα σε όλους, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Μιλώντας για ταξίδι, το μυαλό μας πηγαίνει στους δρόμους της Αθήνας, που κάθε μέρα είναι ένα ταξίδι έκπληξη. Αν και σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν μερικά στανταρά για κάποιες σταθερές. Όπως είναι το ποτάμι που έχει πάντα κίνηση. Καλημέρα σε εσάς που ακούτε από εκεί. Υπομονή θέλει άνοδος. Κλασικά αρχίζει και μαζεύει υπομονή και η κάθοδος. Με κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Καραμάγκα. Με κίνηση και η Αττική οδός λίγο πριν τον κόμβο της Λυκόβρησης. Εκεί μετά το Ζεφύρι προς την Εθνική. Αλλά και προς το αεροδρόμιο θέλει υπομονή μέχρι το Μαρούσι. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Όχι κάτι συγκλονιστικά δύσκολο ακόμα. Κρατάει γερά και η Μεσογείων. Το χολαργό που έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η παραλιακή σε καλή κατάσταση. Η πυκνή ροή θα βρείτε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Θα σας πάω τώρα ταξίδι, γιατί επειδή καλοκαιριάζει, παιδιά, και η μουσική μας αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει τα καλοκαιρινά της. Ο Κώστας Λιβαδάς έρχεται και το καράβι για τη Φολέγανδρο Σαλπάρι τώρα στον Ελληνικό 93,2.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάμε με χαμόγελο, ρε παιδιά, για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ελάτε να ξορκίσουμε το κακό και τα δύσκολα και τα στραβά και τα ανάποδα. Εκεί θα είναι, μην φοβάστε, δεν θα πάνε πουθενά. Το θέμα είναι εμείς πώς τα βλέπουμε και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, που ο μήνας έχει 18 και που σαν σήμερα το 1910 ο κομήτης του Χάλεϊ προκάλεσε πανικό σε ολόκληρο τον κόσμο και τελικά προσπέρασε τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν χτυπήσει αυτό το πλανήτη και συγκεκριμένα αυτή τη χώρα πολύ χειρότερα πράγματα από έναν κομίτη, δηλαδή ο κομίτης σε σχέση με αυτά που μας βρήκαν σε αυτό εδώ το μικρό, σε αυτή εδώ τη μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα, θα ήταν και μια παρηγοριά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μια άλλη κουβέντα, ίσως για κάποια άλλη στιγμή. Το 1963, σαν σήμερα, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ Ντεγκόλ, μιλά στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Σε σημαντικά γενέθλια, σας έχω το 1846 τον Πέτερ Καρλ Φάμπερζε, Ρώσο κοσμοματοπόλη, γνωστό για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά του. Το 1897 γεννήθηκε ο Αμερικανός, Ιταλο-Αμερικανός σκηνοθέτης Φρανκ Κάπρα, ενώ το 1919 γεννήθηκε η Αγγλίδα μπαλαρίνα Μαργκότ Φοντέιν σαν σήμερα. 1988 δείχνει το ημερολόγιο, όταν πρωτοκυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, αυτό το ντουέτο από τον Γιάννη Μιλιώκα και την Αφροδίτη Μάνου. Αφορμήσατε και ένα λάθος στο πλυντήριο του Γιάννη Μιλιώκα, κυριολεκτικό, το οποίο όμως με την καλλιτεχνική του φύση το έκανε ροζ τραγουδιστικό, όπως το ακούμε όλα αυτά τα χρόνια στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: από το soundtrack της τηλεοπτικής μεταφοράς του Μεγάλου Θυμού στο Μέγκα το παλιό, δεκαετία 90. Το τραγούδι αυτό με το Χριστοθηδέο που έχει μπει και τα καλά στην καρδιά μας όλα αυτά τα χρόνια παίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Και όπως σας έχουμε καλομάθει εδώ και ένα χρόνο, συνεχίζουμε να δημιουργούμε για εσάς μαγικές μουσικές αναμνήσεις, να κάνουμε βραδιές που τις μοιραζόμαστε και που τις ζούμε μαζί. Όχι μόνο ακούμε τα τραγούδια μας στον Ελληνικό, αλλά τα ζούμε, τα τραγουδάμε παρέα. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ δυνατό φέτος, σας το έχω ξαναπεί. Κάνουμε δυνατή αρχή με την μεγαλύτερη καλοκαίρινη συναυλία, την πρώτη μεγάλη συναυλία του φετινού καλοκαιριού. Ένα αφιέρωμα στο Χρήστο Θηδαίο και τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του. Ένα αφιέρωμα που δεν θα βρει το Χρήστο Θηδαίο μόνο του πάνω στη σκηνή του θεάτρου Βράχων Έλληνα Μερκούρη. Θα είναι μαζί και οι φίλοι του. Και όταν λέμε φίλοι του Χριστουδέου, εννοούμε Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου. Μια μαγική συναυλία. Το ημερολόγιο το σημειώνουμε Τετάρτη 3 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τη μεγάλη επετειακή συναυλία για τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηδαίου στο τραγούδι. Τρέχουμε για εισιτήρια, να είμαστε όλοι εκεί και να τα πούμε. Βεβαίως και μέσα από τον Ελληνικό σας χαρίζουμε προσκλήσεις διπλές. Να τη ευκαιρία, η πρώτη ευκαιρία της νέας εβδομάδας, θα πάρετε κινητό στο χέρι, θα γράψετε Θηδαίος κενό και το ονοματεπώνυμό σας και θα κάνετε αποστολή στο Viber του Ελληνικού και μόνο στο 6984-932-932. Θηδαίος κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για διπλές προσκλήσεις. Σας περιμένουμε όλους, νομίζω πως θα είναι από τις βραδιές που θα θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Αφού μιλάμε για μουσική και για βραδιές, και το Σάββατο που πέρασε είχε μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό, αυτό που έγινε με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Αλλάζω τελείως κλίμα, αλλά νομίζω πως το ζήσαμε όλοι και αν κρίνω και από τα νούμερα τηλεθέασης, το ζήσε όλη η Ελλάδα, εξωπραγματικά ποσοστά, τύπου 70% μέσος όρος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι ο κόσμος, όσο και αν τη σνομπάρει, όσο και αν την κατηγορεί μερικές φορές, την αγαπάει τη Eurovision, τη βλέπει τη Eurovision. Είναι βραδιά που η παρέα έρχεται κοντά και τα βρίσκει και τα λέει και περνάει και πάρα πολύ καλά. Να πούμε ένα μπράβο στην ελληνική αποστολή. Η δέκατη θέση, που επίσης άκουσα πάρα πολλά, δεν είναι λίγο πράγμα μέσα σε τόσες χώρες. Νομίζω ήταν 35 το σύνολο από τους, και από τους δύο ημιτελικούς, λέω. Παιδιά, δεν είναι λίγο. Είναι κατόρθωμα. Η δέκατη θέση είναι δέκατη θέση. Είναι μια χαρά. Μπράβο στην Ακύλα. Μπράβο στην ελληνική αποστολή. Μπράβο και στη Βουλγαρία, βεβαίως, που πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις με αυτή την ιδιαίτερη εμφάνιση. Και γελάω πάρα πολύ γιατί διαβάζω στο διαδίκτυο διάφορα. Ένα από τα πιο πετυχημένα. Είναι μαύρο χιούμορ. Είναι πικρό, το έχουμε ζήσει. Δηλαδή, γελούσα και έκλαιγα ταυτόχρονα. Είναι που λέει: Βουλγαρία, να ξέρεις, το έχουμε ζήσει. Η σειρά είναι η εξής: Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο. Είπαμε, μαύρο χιούμορ, γέλασα, αν και έκλαψα για όσα έχουμε ζήσει. Ελπίζω να μην είναι παλιτευτή η ιστορία και με τους φίλους μας στη Βουλγαρία. Eurovision ήταν και έφυγε, Eurovision ήταν και πάει. Και εδώ στον Ελληνικό συνεχίζουμε να ακούμε τα τραγούδια μας και τα τραγούδια που μας βάζουν και στην καινούργια εβδομάδα. Δεν θέλω να μου φύγετε, γιατί σε λίγο επιστρέφω και με διαγωνισμό που αγαπάτε πάρα πολύ, τα βιβλία της εβδομάδας έρχονται από τις εκδόσεις Διόπτρα και τον Ελληνικό 93,2.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου, τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίνου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αν έχει την υπογραφή του Γιώργου Θεοφάνου, ξέρει πολύ καλά ότι στο χωρισμό αυτό το τραγούδι θα σου είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και το διαχρονικό πια φεγγάρι στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλου. Δημήτρη Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Α, αφήσουμε το χθε. Ενώ ότι και σε σχέσει ακόμα που τελειώνουν και που είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, το έχουμε ζήσει όλοι. Πάντα όταν τελειώνει κάτι, δεν τελειώνει εύκολα. Ακόμα και αν το λέμε ότι είναι εύκολο, στην ουσία μέσα πονάει αυτή η ιστορία. Και είναι και αυτή η ανάγκη μα να έχουμε μια σταθερότητα, ρε παιδί μου. Αυτή η αντίσταση που δείχνουμε σαν άνθρωποι από κατασκευής στην αλλαγή. Μας τρομάζει το διαφορετικό, μας τρομάζει το καινούριο, μας τρομάζει το άγνωστο. Η αλλαγή όμως είναι απόδειξη ότι η ζωή πάει μπροστά. Το έχει γράψει πάρα πολύ καλά ο Χάρης Πολίτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Οπότε, παιδιά, ας μην αντιστεκόμαστε στο καινούριο. Μπορεί να μας ξεβολεύει, μπορεί και λίγο να μας ζορίζει στην αρχή, αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα μετά θα καταλάβουμε ότι ναι, έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να ζοριστούμε, έπρεπε να πάμε μπροστά. Γράφει πολλά ενδιαφέροντα τέτοια και όχι μόνο ο Χάρης Πολίτης στον καθρέφτη του, που έχει γίνει bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο site των εκδόσεων Διόπτρα στο διόπτρα.gr. Οι εκδόσεις Διόπτρα που κάθε μέρα, το ξέρετε πολύ καλά, μέσα από το πρωί στον Ελληνικό, μας χαρίζουν και τα βιβλία της εβδομάδας. Λοιπόν, μου έχει στείλει δύο βιβλία συγκλονιστικά, εννοείται και τα δύο bestseller, και με την υπογραφή της Φρίντα Μακφάντεν που αγαπάτε πάρα μα πάρα πολύ. Το πρώτο είναι Η Αγγελία και το δεύτερο είναι Το Μυστικό της Καμαριέρας. Βιβλία σαν να διαβάζεις κινηματογραφική ταινία. Το ξέρετε πολύ καλά. Οπότε, ελάτε να σας τα χαρίσω σήμερα. Θα πάρετε κινητό στο χέρι, θα μου γράψετε Διόπτρα, κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή θα κάνετε μόνο στο Viber κλασικά στο 6984-932-932. Ένα ακόμα δώρο από το πρωί στον Ελληνικό. Σας έχουμε καλομάθει σε αυτά. Και τα βιβλία ξέρω πόσο πολύ τα αγαπάτε. Ειδικά τα βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. Διόπτρα, κενό, όνομα τεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932. Καλημέρα και καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Και ο Δημήτρης Μητροπάνος στον Ελληνικό 93,2. Συγκεντρωμένα όλα τα τραγούδια που μας ξυπνάνε, που δίνουν το άρωμα που θέλουμε, τη διάθεση που θέλουμε στη μέρα μας. Και θέλουμε να πάει καλά αυτή η Δευτέρα, θέλουμε να πάει καλά και αυτή η εβδομάδα. Και θα πάει καλά, αρκεί να είμαστε μαζί. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, στην παρέα μας πάντα και η ΔΕΗ. Να σας θυμίσω ότι μπαίνετε στο MyDEI και στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για υπέροχες εκπτώσεις. Υπάρχουν αυτά τα κουπόνια εκεί. Κουπόνια που δίνουν 20% έκπτωση για αγορές στο About You, 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner, ιδανικά ακόμα και για μια σύντομη απόδραση. Δεν λέω να φύγετε 15-20 μέρες 30, δεν ξέρω και πόσο μπορούμε να φύγουμε 15-20 μέρες 30 πια, αλλά μικρές αποδράσεις μπορούμε να κάνουμε, ιδανικό και αυτό το κουπόνι. Και βεβαίως η εμπειρία ολοκληρώνεται, επειδή είναι και πρωί, με κουπόνι 10 ευρώ για το e-food, για το πρωινό μας, για τον καφέ μας, να κεράσουμε και στο γραφείο δύο καφέδες, στη δουλειά, άμα έχουμε διάθεση και αν θέλουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίες και πολύ μεγάλες αυτές οι επιλογές για τα πάντα στο MyDEI και στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Εκατοντάδες προσφορές από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Λοιπόν, δεν θέλω να φύγετε, γιατί η επόμενη ώρα πάντα είναι δυνατή. Έχουμε και καινούργια γραμμή για το τι παίζει. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός συνεχίζεται. Έχω και ό,τι νεότερο παίζει από επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι για να ξέρουμε τι συμβαίνει και γύρω μας. Σας έχω όμως και προσκλήσεις για μία ακόμα καλοκαιρινή βραδιά που σας έχουμε ετοιμάσει. Μία καλοκαιρινή βραδιά με δύο νέες φωνές που αγαπάτε πάρα πολύ και έχουν γίνει viral με εξαιρετικές διασκευές, αλλά και με τα δικά τους τραγούδια. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
11: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.

0: νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα και στο μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Αθήνα, 1000 ευρώ κάθε μήνα, 50.000 ευρώ σε δώρα καθημερινά. Αρκεί να μας απαντήσετε σωστά στην ερώτηση τι παίζει. Η απάντηση είναι μία και μοναδική.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Αυτό.
5: Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Ελληνικός 93,2. Λοιπόν, αρκεί να το κάνετε αυτό σωστά και για να σας πάρουμε τηλέφωνο πρέπει να δηλώσετε και συμμετοχή στο site μας, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Υπενθυμίζω www.ελληνικός932.gr. Κλικστε ότι παίζει και εκεί συμπληρώνουμε τη φόρμα συμμετοχής. Μέχρι να το κάνετε, πάμε να δούμε και τι παίζει με την επικαιρότητα. Εθνική ανάγκη η τρίτη εκλογική νίκη για την αποφυγή ακυβερνησίας. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών του 2027. Το βίντεο που ανέβασε στα social media ο Πρωθυπουργός κλείνει με τη φράση «Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ολοένα και αυξάνεται η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν, καθώς ο Τραμπ έστειλε νέο τηλεσίγραφο προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας τη σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ότι ο χρόνος τελειώνει. Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέρ Πιαντζότζι, αναφέρθηκε στο χθεσινό τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στη Μόντενα, όπου ο οδηγός ενός ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου στόχευσε και τραυμάτισε 8 πεζούς συνολικά. Είναι σαφές ότι οι ανακριτές θα προχωρήσουν και σε άλλες έρευνες, αλλά το συμβάν δείχνει να εντάσσεται στο πλαίσιο προβλημάτων ψυχιατρικής φύσεως, δήλωσε ο Υπουργός. Με θέρμη συγγνώμη, υποδέχτηκε η Ελλάδα την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα που μας εκπροσώπησε στη Eurovision και κατατάχθηκε τελικά στη 10η θέση. Η αποστολή έφτασε στο αεροδρόμιο από τη Βιέννη χθες το μεσημέρι. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό. Έθριος, θα έχουμε λίγες συννεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της Αττικής. Η θερμοκρασία ψηλά μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, πειραγμένο υπέροχα από τους Λοκομόντο, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. 26 Μαΐου σημειώστε την ημερομηνία. Πριν από περίπου 18 λεπτά έγινε η ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα. Βέβαια, όλη αυτή η ιστορία με το countdown και με τις αναρτήσεις με AI έρχεσαι και κουράζει λίγο, όχι μόνο από τον Αλέξη Τσίπρα, από όλους τους πολιτικούς που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Έχει γίνει μια ανάρτηση το Σάββατο που έλεγε είναι πολύ νωρίς. Το Μάρτι είναι νωρίς. Έχει γίνει μια άλλη ανάρτηση την Κυριακή εχθές που έλεγε α, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Και σήμερα κάνει την αποκάλυψη 26 Μαΐου, φυσικά με AI στο βίντεο, αλίμονο, που λέει ότι α, ούτε νωρίς ούτε αργά, την 26 Μαΐου είναι η κατάλληλη ημερομηνία. Εγώ θα ήθελα, ρε παιδί μου, λίγο, όλοι οι πολιτικοί που είναι εδώ και που θέλουν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα να σοβαρευτούν και να αφήσουν τα countdown, λες και είναι η Μαντόνα που βγάζει νέο δίσκο, να αφήσουν τα βίντεο με τα περιστέρια και να δώσουν προτάσεις, ρε παιδί μου, να δώσουν μια εναλλακτική. Αυτά βλέπει ο Μητσοτάκης και λέει θα κυβερνήσουν μέχρι το 2030, μέχρι το 7.752. Το καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια εναλλακτική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σαν χώρα δεν είναι, είναι το ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη επιλογή. Δείξτε σοβαρότητα, δείξτε πρόγραμμα, να βγούμε από τα αδιέξοδα, να έρθει μια νέα εποχή. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που βλέπουν τι γίνεται και έχουν απαξιώσει την πολιτική εντελώς. Σου λέει τι να κάτσω εγώ να ασχοληθώ, γιατί. Ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Θα φύγω, δεν με νοιάζει, δηλαδή είναι πολύ βαθύρο το πρόβλημα. Θέλει σοβαρότητα, θέλει πρόταση, θέλει επιτέλους να γίνει σωστά αυτή η αλλαγή σελίδας. Και αυτό γίνεται μόνο με προτάσεις. Μόνο με επί της ουσίας αντιμετώπιση του πράγματος. Δεν ξέρω, ταπεινή μου γνώμη, παιδιά, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές πια. Δεν υπάρχει περιθώριο να ζήσει άλλη μια φορά η χώρα ένα 41%. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία, από οποιοδήποτε κόμμα. Η πολυφωνία είναι το παν. Αλλά φωνές με ουσία, με λογική, με πρόγραμμα, με επιχειρήματα, με. Σας το βάρινα. Έλα που ελαφρύνουμε λίγο με τη μουσική, το καταφέρνουμε πάντα αυτό. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 80 με τη φωνή της Ελένης Δήμου.

0: Πόσο χαιρεμποσυνών είμαστε, παιδιά, και πώς τα λέμε ωραία στο Viber στο 69-84-932-932. Συνήθως συμφωνούμε, μπορεί και να διαφωνήσουμε μερικές φορές, αλλά και η διαφωνία γίνεται πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ επικοδομητικά. Γιατί μόνο έτσι πάει μπροστά η ζωή, ανοίγει το μυαλό μας με διάλογο και με αποδοχή διαφορετικών απόψεων. Καλημέρα σε όλους στο 69-84-932-932. Συνεχίζουμε και γινόμαστε μία μεγάλη δυνατή παρέα. Πριν βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, εκεί και αν είναι μεγάλη δυνατή παρέα, να σας θυμίσω ότι υπάρχει πάντα στην παρέα μας και η Βενετά Κουτσίνε, με εκθέσεις σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά, ακόμα και στην Πάρο. Μιλάμε για το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή ιδιαίτερων επιπλών κουζίνας, με μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Στη Βένετα Κουτσίνη δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές. Στιγμές μοιραζόμαστε και εκεί έξω. Βλέπω και στην Αττική Οδό στιγμές που μοιραζόμαστε πολύ ποσοτικά, δηλαδή. Θέλει υπομονή. Η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο μέχρι και τα Βρυλίσια, με προβλήματα και το ρεύμα προς τη Λευσίνα μέχρι το Μαρούσι, στα Κόκκινα και το Ποτάμι, στην άνοδο η Κηφισίας με μεγάλα προβλήματα μέχρι το Χαλάνδρη, στην Λεωφόρο Μεσογείων, στην κάθοδο εκεί λίγο πριν το Χολάρκο θέλει υπομονή, κατά Χάκη μου προσέχετε, Λεωφόρος Αλεξάνδρας στα Κόκκινα η άνοδος, το κέντρο της πόλης αρχίζει και μαζεύει, η Λεωφόρος Συγκρού στην άνοδο από τον Νέο Κόσμο, η Λεωφόρος Αθηνών και προς Καραμαγκάλα και προς Αθήνα πια, προς Κήφισο θέλει υπομονή, προσέχουμε τη Βουλιαγμένη στην Αργυρού. Πολύ την παραλιακή στον Άλυμο και το Καλαμάκι και στη Μαρίνα Φλίσβου, στο ρεύμα προς Πειραιά και στον Πειραιά έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα αρκετά έντονες στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Μένετε μαζί μου, έρχεται καλοκαιρινό ραντεβού υπέροχο με διπλές προσκλήσεις όπως πάντα. Πρώτα όμως, ο Γιάννης Κότσιρας σε τραγούδι που λατρεύεται παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζώος 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κάρδια μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και στους καινούριους. Ξέρω ότι εδώ ξέρετε ότι αγαπάτε και ακούτε όλα τα διαχρονικά και αγαπημένα. Ακούτε καινούργιες μουσικές προτάσεις που σας αρέσουν πάρα πολύ. Ακούτε όμως και εξαιρετικές διασκευές. Διασκευές που είναι φτιαγμένες αποκλειστικά για τον Ελληνικό 93,2. Προσέξτε λίγο το επόμενο. Το έχετε ξανακούσει, μου το έχετε ξαναζητήσει. Αλλά είναι από αυτά που απολαμβάνουμε κάθε φορά. Και υπάρχει λόγος για να το ακούσετε.

Η Μαρνίλα και ο Κώστας Χατζής το έφεραν στη ζωή μας το 1985, τώρα το 2026, δύο νέα παιδιά, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, που είναι ήδη πάρα πολύ γνωστοί και αγαπητοί στα social media με πολλούς fans. Στις συναρτήσεις τους γίνεται χαμός κάθε φορά, το διασκευάζουν με τεράστια ευαισθησία, με μεγάλο σεβασμό, έτσι όπως πειράζουν αγαπημένα τραγούδια και μαζί μας γνωρίζουν και τις δικές τους μουσικές σε ένα ραντεβού που θέλω να είστε εκεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί που ο Ελληνικός 93,2 θα παρουσιάσει αυτές τις δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια με τίτλο Ακομπλεξάριστα. Αυτή η βραδιά είναι δική μας και έχω προσκλήσεις για εσάς, για την Τεχνόπολη, για την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9. Ξέρω πως θέλετε να είστε εκεί μαζί μας. Τώρα είναι η ευκαιρία σας. Γράφετε Τεχνόπολη και ενώ ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Θα περάσουμε καταπληκτικά, θα ακούσουμε υπέροχες διασκευές και θα γνωρίσουμε καλύτερα τη Μάγδα και τον Χρήστο που έχουν να μας πούν πολλά. Τεχνόπολη και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Χάρης Αλεξίου σε τραγούδι Στάση Ζωής στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Αυτό ακριβώς το τραγούδι και αυτά ακριβώς τα λόγια. Το καλύτερα θα έρθουν. Ας το χαρίσουμε στα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τις εξετάσεις τους. Ξεκινάμε, μπαίνουμε σε εξεταστική περίοδο. Έχει φτάσει αυτή η στιγμή. Τα λύκεια κάνουν την αρχή από σήμερα, πρώτη και δευτέρα λύκειου. Ξεκινούν και οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου, γνωστές και ως ενδοσχολικές, για να ολοκληρωθούν τέλος Μαΐου και να πάρουν τη σειρά τους οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ενώ στα γυμνάσια τα μαθήματα έχουν λίγες μέρες ζωής ακόμα, μέχρι τις 27 Μαΐου, για να ξεκινήσουν και αυτά μετά τις εξετάσεις τους από τις 2 Ιουνίου και μετά. Λίγη περισσότερη ησυχία αυτές τις μέρες για τα παιδιά που διαβάζουν και λίγη περισσότερη χαρά να τους δώσουμε και τη βεβαιότητα πως όλα θα πάνε καλά στη ζωή, είτε πετύχουν είτε δεν πετύχουν στις εξετάσεις. Η ζωή πάντα παίρνει το δρόμο της, αρκεί να έχουμε διάθεση, χαρά και ελπίδα για το αύριο, παιδιά, και θέληση να τα καταφέρουμε ακόμα και στις δυσκολίες. Καλή σας επιτυχία, και αποτυχία να έρθει δεν πειράζει, μέσα στο πρόγραμμα είναι, όλα θα πάνε μπροστά, όλα θα πάνε παρακάτω. Καλή επιτυχία να πω και στη γραμμή που θα βγει στον αέρα για το τι παίζει που έρχεται σε λίγο. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός συνεχίζεται στον Ελληνικό 93,2. Δεν φεύγετε, να δούμε αν θα μπει κάποιος ακόμα ή κάποια από εσάς σήμερα στην κλήρωση για τα 1000 ευρώ σε λίγα λεπτά από τώρα.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Θα μείνω εδώ. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε για μία ακόμα εβδομάδα γεμάτη τηλεφωνικές γραμμές για το τι παίζει. Σας παίρνω τηλέφωνο, σας ρωτάω τι παίζει και πρέπει να μου απαντήσετε Ελληνικός 93,2 για να μπείτε στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πυραιός και για να κερδίσετε και το δώρο της ημέρας, το δώρο της ώρας. Για να δηλώσετε συμμετοχή, www.ελληνικός932.gr και κλικ ότι παίζει. Εκεί συμπληρώνουμε φόρμα συμμετοχής και περιμένουμε το τηλέφωνο να χτυπήσει όπως χτυπά τώρα στην καινούργια γραμμή.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Σοφία Μαρία.
1: Γεια σας.
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Μποφίλιου, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μπράβο, ψύχρεμη, σωστή, όπως ακριβώς έπρεπε. Σοφία Μαρία, Σοφία Σκέτο, ναι. Μαρία Σκέτο, πώς σε φωνάζουνε?
1: Σοφία Μαρία, Σοφία με φωνάζουνε βασικά.
0: Σοφία, μια χαρά. Σοφία μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Συγχαρητήρια.
1: Καλά, καλά. Να είστε καλά.
0: Μπήκε στην κλήρωση που θα κάνουμε τέλος του μήνα για ακόμα 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πυραιός. Καλή επιτυχία σε αυτό.
1: Ωραία, να είστε καλά.
0: Και έχεις και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο ακόμα που γίνεται δικό σου. Ένα ζευγάρι γυαλιά Guess γυναικείο από τα οπτικά Όκιο Παπαβασιλείου. Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι που έρχεται.
1: Μια χαρά.
0: Να είσαι καλά, σε φιλώ, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά που μας κρατάτε.
0: Συντροφιά.
1: Με πολύ ωραία μουσική.
0: Συντροφιά, κρατάμε ο ένας τον άλλον, ναι, Σοφία μου. Σε ευχαριστώ πολύ που ακούσε,
1: ναι,
0: ελληνικό.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια
2: σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πυραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά! Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Στην παρέα μας, στην καινούργια εβδομάδα. Καλημέρα και στους καινούργιους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς. Με τα τραγούδια μας, με διαγωνισμούς, με ό,τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά και με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Και μιλώντας για τις πληροφορίες, να σας πω για κάτι που συμβαίνει με τη ΔΕΗ και το My ΔΕΗ. Τα ΔΕΗ My Rewards Coupons σας περιμένουν. Μιλάμε για δυνατές εκπτώσεις, μιλάμε για γευστικές εκπτώσεις, μιλάμε για ταξιδιωτικές εκπτώσεις. Έχετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για αυτοπλοϊκά εισιτήρια με τη Ferry Scanner για να πάτε όπου θέλετε και να βγείτε κερδισμένοι, αρκεί να μπείτε στο ΔΕΗ My Rewards Coupons σήμερα μέσα από το My ΔΕΗ. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ο Κύβος Ερήφθης στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του πριν από λίγα λεπτά στα social media. Εθνική ανάγκη, η τρίτη εκλογική νίκη για την αποφυγή κυβερνησία. Στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των εκλογών του 2027. Το βίντεο που ανέβασε στα social media ο πρωθυπουργός κλείνει με τη φράση: «Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Όλο ένα και αυξάνεται η ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς ο Τραμπ έστειλε νέο τηλεσίγραφο προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας τη σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ότι ο χρόνος τελειώνει. Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Πιαντεντόζη, αναφέρθηκε στο χθεσινό τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στη Μόντενα, όπου ο οδηγός ενός ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου στόχευσε και τραυμάτισε 8 πεζούς συνολικά. Είναι σαφές ότι οι ανακριτές θα προχωρήσουν και σε άλλες έρευνες, αλλά το συμβάν δείχνει να εντάσσεται στο πλαίσιο προβλημάτων ψυχιατρικής φύσεως, δήλωσε ο Υπουργός. Με θέρμη υποδέχθηκε η Ελλάδα την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα που μας εκπροσώπησε στη Eurovision που κατατάχθηκε τελικά στη 10η θέση. Η ελληνική αποστολή έφτασε στο αεροδρόμιο από τη Βιόνη χθες το μεσημέρι. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό που είναι καλοκαιρινός, είναι μια χαρά, είναι έθριος, αλλά θα έχει και σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία ψηλά από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αττική.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Και η Pixlax παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Να σας θυμίσω ότι μέχρι την Πέμπτη που μας έρχεται ισχύουν οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής 2 του μετρό για να γίνουμε Ευρώπη, για να καταστήσουμε δίκτυο 5G, για να αντικατασταθούν κάποιες σιδηροτρόχες. Αφορά στους σταθμούς σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο, πάντα για τη γραμμή 2 που θα κλείνουν στις 9.30 περίπου. Υπολογίστε λίγο νωρίτερα εσείς. Στην Αττική δεν επηρεάζεται καθόλου η γραμμή του ηλεκτρικού, έτσι, μιλάμε μόνο για τη γραμμή 2. Του μετρό. Οπότε για τα κομμάτια αυτά της γραμμής 2 που δεν θα υπάρχει σιδηροτροχιά, θα υπάρχει μια λεωφορειακή γραμμή προσωρινή, η γραμμή Χ19 που θα πηγαίνει από Ομόνια μέχρι στο σταθμό του μετρό του Αγίου Αντωνίου. Πάντα τις ώρες που θα κλείνει το μετρό, 9.30 και μετά μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Να γίνει και αυτό, να πάνε όλα καλά, να ξεμπερδεύουμε, να έχουμε και 5G μέσα στο μετρό. Ελπίζω βέβαια να μην περνάμε πολλές ώρες μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και να χρειαζόμαστε το 5G παρά μόνο για τα πολύ πολύ χρήσιμα και αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ξέρω εγώ, να στείλουμε κανένα mail, να στείλουμε κάποια ειδοποίηση, μόνο αυτά. Ελάτε να σας πάω λίγο τώρα στην προηγούμενη Τετάρτη από τον Λάκη Λαζόπουλο. Αν ξεχώρισε κάτι στο προηγούμενο επεισόδιο του, ήταν αυτή η πολύ συγκινητική στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε το έτσι ξαφνικά και ως διαμαγείας ακούστηκε η φωνή της Μαρινέλλας. Κάπως έτσι θυμηθήκαμε πώς ακριβώς ηχογραφήθηκε εκείνο το ντουέτο στις βραδιές στο Αθηνών Αρένα κάπου εκεί στο 2008. Το ζητάτε συνέχεια. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

0: Αναμόρφη, το τραγούδι που τη έγραψε ο Φίβος Λιβωριάς και που μας την έκανε γνωστή αρχικά ως Σούλη Ανατολή σε εκείνο το άλμπουμ, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Την καλημέρα μου σε εσάς που ακούτε και από το αυτοκίνητο ή από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή το ποτάμι και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο βεβαίως. Με κίνηση η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο από το ύψος, τι να σας πω τώρα. Πάει πολύ μακριά το έργο από το Ζεφύρι, λέει, μέχρι και την έξοδο της Εγκληφόρου Κηφισίας. Προβλήματα όμως και στο ρεύμα προς τη Λευσίνα, ειδικά στο κομμάτι του Γέρακα και εκεί στα Βρυλίσια. Θέλει υπομονή η Κηφισίας στα διαστήματα και η Μεσογείων, κυρίως στο Χολαργό, με θέματα η άνοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αυτή την ώρα. Το κέντρο της Αθήνας με πυκνότατη ροή σε Πανεπιστημίου, σταδίου, στην άνοδο της Πειραιώς και κυρίως στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Βουλιαγμένη στο κομμάτι Γλυφάδα Αργυρούπολης θέλει υπομονή. Στα κόκκινα είναι η Παραλιακή, από παραλία Καλαμακίου μέχρι Πειραιά και στα δύο ρεύματα, κυρίως εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου θέλει αρκετά καλή διαχείριση, ενώ καλή είναι η εικόνα προς το παρόν στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αν και με πυκνή ροή. Εξακολουθούν οι δυσκολίες στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα εξόδου, με μικροπροβλήματα και ηφηβών αναδιαστήματα. Έρχεται ο Μίλτος Πασχαλίδης σε τραγούδι που πρωτογνωρίσαμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Τα τραγούδια μας είναι εδώ και σήμερα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και πόσο ωραία δεν είναι αυτό το τραγούδι με το επόμενο θέμα, το οποίο αφορά σε πάρα πολλούς από εσάς και από εμάς. Μην βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Έχετε ακούσει το FOMO. Πολλοί έχουν FOMO γύρω μας. FOMO σημαίνει fear of missing out. Φόβος δηλαδή, μη χάσουμε κάτι που συμβαίνει. Πόσες φορές σας έχουν πάρει τηλέφωνο οι φίλοι σας να βγείτε έξω ή να πάτε να τους βρείτε και εσείς είστε πτώμα από τη μία και λέτε, εγώ θέλω τώρα τόσο πολύ να κοιμηθώ, αλλά από την άλλη, μην το χάσω, θέλω να πάω. Αυτό λοιπόν είναι το FOMO που συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω. Λοιπόν, υπάρχει μία νέα τάση που τίνει να αντικαταστήσει το FOMO και λέγεται JOMO. Δηλαδή, αντικαταστούμε το φόβο του να χάσουμε κάτι με τη χαρά του να χάσουμε κάτι. JOMO σημαίνει Joy of Missing Out. Μία συνειδητή επιλογή να μην κυνηγάμε κάθε ευκαιρία μόνο και μόνο για να μην νιώσουμε ότι μένουμε πίσω. Σε μία κουλτούρα υπερπληροφόρησης, το να επιλέγεις λιγότερα γίνεται πράξη αυτοφροντίδας και το JOMO ουσιαστικά δεν σημαίνει να απορρίπτεις εμπειρίες, αλλά να διαλέγεις εκείνες που έχουν πραγματική αξία για εσένα. Να αφήνεις το τι άλλο συμβαίνει και να σκέφτεσαι τι ζω τώρα, τι θέλω να κάνω τώρα, τι θα μου δώσει χαρά, τι θα με ηρεμήσει. Ξέρετε πολύ, μπορεί 5 λεπτά μόνο του να καθίσει σπίτι κάποιος, να μην κάνει τίποτα, να του δώσει τόση δύναμη για την υπόλοιπη ημέρα ή και για την επόμενη ημέρα. Οπότε επιλέξτε το JOMO σε σχέση με το FOMO. Πείτε και να δεν με νοιάζει τι γίνεται έξω, δεν πειράζει. Ο κόσμος προχωράει και χωρίς εμάς έτσι κι αλλιώς, να ξέρετε. Ας το κάνουμε συνειδητή επιλογή και ας δούμε και τα αποτελέσματα στο κάτω-κάτω. Ελένη Δήμου τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

μάτια που κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαβιά.

0: Ακόμα μια viral εκτέλεση από τα soundtracks του ελληνικού. Την εκπομπή μας που την απολαμβάνετε στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Ο Πάνος Μουζουράκης πραγματικά ζωγράφησε στο μάτια δίχως λογική του αξέχαστου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Σε αυτόν είναι αφιερωμένο το νέο μας επεισόδιο. Συμμετέχουν ο Διονύσης Τσακνής, ο Πάνος Μουζουράκης, τα κίτρινα ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου, ο Στίβ Τεσέρ και βεβαίως special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης σε τραγούδια του λατρεμένου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που τους έχουμε δώσει αυτό το άρωμα των soundtracks του ελληνικού. Δείτε και αυτό το επεισόδιο, όπως έχετε δει και έχετε αγκαλιάσει και τα προηγούμενα επεισόδια, και έρχονται κι άλλα. Αρκεί να μείνετε συντονισμένοι πάντα στο κανάλι μας στο Ελληνικό 932 στο YouTube. Λοιπόν, δεν φεύγετε. Επιστρέφω σε λίγο με τον γευστικό μας διαγωνισμό. Λίγο πριν κλείσουμε, πάντα συμβαίνει αυτό. Επιστρέφω όμως και με ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια μας. Έρχεται η Χάρης Αλεξίου σε λίγα λεπτά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί. Χρήστο, we found an ATM.
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
9: Ένα άρωμα θα ήθελα.
4: Κάτι συγκεκριμένο?
9: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικού είναι και υπόθεση. Πατέρας και γιος, Γιάννης Πάριος και Χάρης Βαρθακούρης στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα καινούργη της παρέας. Λίγο πιο προνομιούχη που φεύγετε τέτοια ώρα από το σπίτι. Καλή μας εβδομάδα πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και ήρθε η ώρα, η γευστική, η ώρα που λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, σας δίνω την ευκαιρία να απολαύσετε γεύσεις Pizza Fan. Γεύσεις που απολαμβάνουν και στην Αργυρούπολη πια, στο νέο τους κατάστημα, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Γεύσεις και με τις υπογραφές, με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Λοιπόν, εγώ τι έχω για εσάς σήμερα. Ξανά, έχω ένα Pizza Fan Combo με μία πίτσα 10 τεμαχίων Premium, Bianca Zimi, Alforno με λεπτή, Crispy Zimi, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα. Όλα αυτά μαζί για να επιλέξετε από πολλές συνταγές, αρκεί να κερδίσετε το Pizza Fan Combo της ημέρας. Κινητό στο χέρι, μπαίνουμε στο Viber, γράφουμε Pizza Fan, κενό και ονοματεπώνυμο και κάνουμε αποστολή στο 69 84 932 932. Να σας δω. Pizza Fan, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932 για να κλείσουμε και σήμερα γευστικά όπως κάνουμε κάθε πρωί στον Ελληνικό.

0: αυτό και αν είναι τραγούδι μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης, στα λόγια της Ελιάνας Βραχάλη, στον Ελληνικό 93,2. Τελειώνοντας, να σας θυμίσω ότι εδώ είναι τα κουπόνια της ΔΕΗ. Στο MyDEI, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, βρίσκεται κουπόνι μεταξύ άλλων και για αγορές στο About You με έκπτωση 20%. Και βεβαίως εκατοντάδες ακόμα προσφορές, εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, τεχνολογία, πολλά ακόμα. Όλα στο ΔΕΗ My Rewards Coupons από τη ΔΕΗ που έχουμε κάθε πρωί στην παρέα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έτσι τελειώνουμε την πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας, το πρωινό δηλαδή, έχει κι άλλο η ημέρα και πολύ μάλιστα, και ο Ελληνικός θα είναι η παρέα σας σε κάθε σας στιγμή. Στη δουλειά προς το παρόν είστε παρέα με την Έλληνα Δημητράκη που έρχεται από τις 10 και μετά. Εμείς πάλι μαζί αύριο πρωί με τη δροσιά. Μέχρι τότε από το Δημήτρη Μιλιόγλου τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε καλά και βεβαίως να θυμάστε πως σήμερα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Φιλί τεράστιο, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου, τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε

0: www.unicef.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Πάντως στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα μας. Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα. Έλληνα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσύλλας στον ήχο μας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

πάρει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Ο μαύρος γάτος, μια απλή εικόνα που γίνεται αλληγορία για το πώς λειτουργεί η εξουσία όταν νιώθει απειλή και μία από τις μεγαλύτερες βεβαίως και διαχρονικές επιτυχίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Λιακάδα, αισιοδοξία, χαμόγελα, πολλά τραγούδια, έτσι για να βοηθήσουμε τη Δευτέρα να πάρει μπροστά η εβδομάδα σωστά και αισιόδοξα. Πάμε τώρα, επικαιρότητα. Πρεμιέρα σήμερα για τις απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί για το 2026 ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι πάντα εδώ.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

πολύ όμορφο τραγούδι του Σταύρου Σιόλα και του Σταύρου Σταύρου, σε μουσική και στίχους αντίστοιχα, με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, γιατί έφτασε η Δευτέρα και άρχιζαν να γεμίζουν οι δρόμοι πάλι. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει την Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι και από το Ζεφύρι μέχρι τη Μεταμόρφωση. Καθυστερήσει έχουμε και στην Περιφερειακή Μητού μέχρι το Σταυρό. Καθυστερήσει και στον Κυφισό από το ύψος των Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο Πυκνή Ροή στο ύψος του Εγάλεο. Η Κυφισία σε αυξημένη κίνηση σε όλο το μήκος της, σχεδόν στην άνοδο, με μεγάλες καθυστερήσεις. Η Μεσογείο στο ύψος του Ψυχικού, η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και αρχές Συγκρού, και η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

0: από τα πιο εμβληματικά ατμοσφαιρικά λαϊκά τραγούδια στην μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Και σε αυτό το κάπου που τα τραγούδια μας βρίσκουν χώρο να πούν μια ιστορία που μας αφορά, με τη φωνή βεβαίως του Γιώργου Νταλάρα, εδώ στον Ελληνικό 93,2, και φεύγουμε εκτός συνόρων. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα, με απολογισμό 12 νεκρούς μέσα σε μια νύχτα. Ο χρόνος σας τελειώνει, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη. Οι υγειονομικές αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Ουγκάντα προσπαθούν να περιορίσουν μια νέα έξαρση του ιού Έμπολα, η οποία μέχρι στιγμή συνδέεται με 246 ύποπτα κρούσματα και 88 θανάτους. Χθες Κυριακή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος και κάλεσε τις χώρες να ενισχύσουν άμεσα τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης. Αυτά λοιπόν από εκεί έξω, πιο έξω, εκτός συνόρων. Επιστροφή τώρα εδώ στα δικά μας και στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο. Η συνέχεια με Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει 1.000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: εδώ προχωρώντας, πλησιάζοντας το τέλος της πρώτης μας ώρας, να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό μας. Ανοιξιάτικο λοιπόν το σκηνικό σήμερα, με κάποιες αραιές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στα νότια της χώρας. Η θερμοκρασία σε ευχάριστα επίπεδα, καθώς σε πολλές περιοχές θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και οι άνεμοι δεν θα έχουν υψηλή ένταση. Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια και υψηλή θερμοκρασία. Τώρα για αύριο Τρίτη περιμένουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις με κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως σε Μακεδονία, Θεσσαλονίκη και Ανατολική Στερεά, ενώ δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους και στην Αττική. Την Τετάρτη ο καιρός θα επιστρέψει στο ανοιξιάτικο σκηνικό με μια περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά. Τώρα, σε άλλα νέα, μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι, είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.

0: Osteomove.
1: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
8: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Το πρωινό της Δευτέρας, όπως πάντα με τα τραγούδια μας, με ταξίδι στο παρελθόν και γεγονότα σταθμούς, αλλά και το μεγάλο μας διαγωνισμό που σας δίνει 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Ένα εισιτήριο, μια αποσκευή γεμάτη προσμονή και ένας προορισμός που δεν βρίσκεται στο χάρτη, τουλάχιστον πάντα, αλλά στο ημερολόγιο. Η Ελένη Δήμου, λοιπόν, μας θύμισε πως η γοητεία κρύβει η προετοιμασία μιας αναχώρησης. Κοντοζυγώνει και ο χρόνος, έτσι. Το καλοκαιράκι έρχεται πιο κοντά. Όμως τα συναρπαστικά ταξίδια δεν απαιτούν πάντα αποσκευές. Κάποιες φορές αρκεί μονάχα η μνήμη. 18 Μαΐου και χρόνια πολλά στην Ιουλία και τον Ιούλιο. 18 Μαΐου λοιπόν, και αποδεικνύει η μέρα ότι η ιστορία αγαπά τις μεγάλες πρεμιέρες, τις γενικές πρόβες και τα μεγάλα σκορ. Όλα ξεκινούν το 1860 ή τουλάχιστον εμείς ξεκινάμε από εκεί, όταν ο Αβραάμ Λίνκολν παίρνει το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών την ίδια ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες όδευαν προς ένα σκοτεινό εμφύλιο. Το πόσο βαθύ ήταν το χάσμα φάνηκε και το 1896, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων νομιμοποίησε το ρατσιστικό διαχωρισμό με το δόγμα «ξεχωριστή αλλά ίση», μια μαύρη σελίδα που κράτησε μέχρι το 1954. Στα μέσα του περασμένου αιώνα η δράση μεταφέρεται στην Αθήνα σαν σήμερα, η οποία εξελίσσεται σε διεθνές σημείο αναφοράς. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1963, ο Σαρλ Ντε Γκολ γοητεύει τη Βουλή των Ελλήνων σφραγίζοντας τις ελληνογαλλικές σχέσεις. Λίγο μετά, το 1969, το βλέμμα στρέφεται στον ουρανό για την εκτόξευση του Απόλλω 10 που έκανε τη γενική πρόβα για την κατάκτηση του φεγγαριού. Η Αθήνα τώρα επιστρέφει στο προσκήνιο το 1994, όπου σαν σήμερα το ΟΑΚΑ φιλοξενεί έναν ιστορικό τελικό Champions League με τη Μίλαν να κερδίσει την Μπαρτσελώνα 4-0. Από τα γκολ του 1994 περνάμε στα likes του 2012, όταν το Facebook μπαίνει με θόρυβο στη Wall Street αντλώντας 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Η είσοδος του στη Wall Street αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές δημόσιες προσφορές της εποχής και σηματοδοτεί τη μετάβαση των κοινωνικών δικτύων σε κεντρικό, οικονομικό και επιχειρηματικό πεδίο. Από το ψηλό καπέλο του Λίνκον λοιπόν, μέχρι το real estate του φεγγαριού και το χρηματιστήριο των social media, η σημερινή μέρα είχε και πάλι πολλά.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σβήσε το φεγγάρι. Στο άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου» που κυκλοφόρησε το 2005, ένα τραγούδι σε μουσική του Στέφανου Κορκολή και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, στη φωνή του τεράστιου Δημήτρη Μητροπάνου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και καλημέρες και καλημέρες και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα και δεν τα είπαμε από το πρωί. Τώρα, οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τώρα, για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική, είναι να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να μάθουμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους μας. Λοιπόν, είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε πυκνή ροή μόνο στο ύψος του Ψυχικού στην Κηφισίας και στο ύψος του Εγάλεως στον Κηφισό. Στο κέντρο τώρα μόνο στη Βασιλής Σοφίας, στα δύο Αμαλίας και Αρδιτού, και τμηματικά με πυκνή ροή η Μεσογείων και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδιστη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτή ήταν η ανισόπεδη δίσκο του Παμπάν, ένα από τα πολύ όμορφα κομμάτια που γράφτηκαν και αναφέρεται στο αστικό μας χάος εδώ στον ελληνικό 93,2, προσπαθώντας να βγάλουμε μια άκρη σε αυτό το χάος και να ξεκινήσει λίγο πιο όμορφα η εβδομάδα μας. Τώρα, κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό επιφώνημα απογοήτευσης έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό, με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες αντίο. Και τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπέρυψηλες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και πάμε να πούμε και για το νέο επεισόδιο της σειράς Soundtracks του Ελληνικού που είναι διαθέσιμο και που παρουσιάζει ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και να το απολαύσετε άμεσα στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Το επεισόδιο υπόσχεται να σας ταξιδέψει με αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα, ξεχωριστές ερμηνείες και προσωπικές ιστορίες που θα σας συγκινήσουν, μοναδικές συμμετοχές από καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Οι καλεσμένοι λοιπόν που τιμούν τον αγαπημένο δημιουργό είναι ο Διονύσης Τσακνής, ο Πάνος Μουζουράκης, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου, ο Στίβ Τεσέρ, special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο οποίος δίνει το δικό του στίγμα στο αφιέρωμα. Ένα επεισόδιο γεμάτο ενέργεια, νοσταλγία και σεβασμό στην τεράστια μουσική κληρονομιά του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
6: Μπαχαρικά Καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Καθρέφτης. Πολλοί νομίζουν ότι κατέχουν πράγματα. Τίποτα δεν κατέχουμε. Ό,τι έχουμε σήμερα είναι απλώς μια ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε πριν φύγει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και ήρθε η στιγμή για το παιχνίδι μας και το μεγάλο μας διαγωνισμό που θα σας βάλει στην κλήρωση για να κάνετε δικά σας 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα, εφόσον απαντήσετε σωστά βεβαίως. Γεια σου Ράνια.
1: Ποιος είναι?
0: Παίζει Γαλάνη, παίζει Ζουγανέλη, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Αυτή είσαι Ράνια, πολύ σωστά. Λοιπόν, κέρδισες.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Κέρδισες μια δωρεάν επιταγή από τα Γκαλερί Ντεμποτέ, που είναι το δώρο της ώρας μας. Και βεβαίως μπαίνεις και αυτόματα στην κλήρωση για να κάνεις δικά σου 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός. Αυτά τα ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς. Καλή συνέχεια
1: στη μέρα. Καλή συνέχεια σε εσάς.
0: Καλή συνέχεια στη μέρα σου. Γεια σου. Γεια σου, Ράνια.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ελληνικός 93,2.gr.

0: Πολυκατοικία. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Άτικα, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Μόλις ακούσαμε το «Μη γυρίσεις», αυτό το υπέροχο τραγούδι από τον τρίτο προσωπικό δίσκο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, «Απρίλη ψεύτη», που κυκλοφόρησε το 1989. Όμως, για να φτάσουμε σε αυτό τον όριμο ήχο, όλα ξεκίνησαν 4 χρόνια νωρίτερα, την άνοιξη του 1985, τότε που 2 άγνωστα μέχρι πρότινος αδέλφια άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού με το ντεμπούτο τους. Με αφορμή λοιπόν τα 40 χρόνια από εκείνο το μυθικό ξεκίνημα, κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Πρόκειται για το «Ζεστά ποτά» του Σπύρου Αραβανή, γεμάτο σπάνιο υλικό και αναμνήσεις. Αυτό το εμβληματικό άλμπουμ λοιπόν ζωντανεύει ξανά 40 χρόνια μετά μέσα από αυτό το βιβλίο. Ο δίσκος «Ορόσημο», μια εποχή, μια διαδρομή που έχει αφήσει το σημάδι της στο πέρασμα του χρόνου. Εάν θέλετε λοιπόν να κάνετε δικό σας το βιβλίο αυτό, τότε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού γράφοντας «Ζεστά ποτά», όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932, γιατί όπως πάντα σας εξασφαλίζουμε τα καλύτερα. Τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπέρυψηλες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια. Για μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Θες με τη δωρική ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου το τραγούδι που κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 2005 στη μουσική του Στέφανου Κορκολή και στους στίχους της Ρεβέκας Ρούση στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ λοιπόν, καλημέρες και καλησπέρες σε κάποιους, και πριν πάμε εκεί έξω να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους μας, πάμε και στον διαγωνισμό μας. Τι έχουμε λοιπόν τώρα? Έχουμε διαγωνισμό για δωροεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ. Τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home λοιπόν σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες ημέρες, έως 23 Μαΐου. Εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 και έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στο Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν, να σας πω, και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας και προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες του χώρου σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο ή να μπείτε στο gotsopoulos.gr. Και τι κάνετε τώρα για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας? Στέλνετε SMS και όχι Viber. SMS το 1969, γράφοντας ελληνικό κενό την απάντησή σας στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωροεπιταγή, κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Media Tel χρέωση 0,34 ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και εμείς φύγαμε να πάμε έξω να δούμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Σχετική ηρεμία λοιπόν, πολύ καθαρός ο Κηφισός. Στην Κηφισίας έχουμε μόνο πυκνή ροή στο ύψος του Ψυχικού. Τμηματικά με πυκνή ροή και η Αθηνών στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος και του Ελαιώνα, και αυξημένη κίνηση στο κέντρο σε Σταδίου και Βασιλίση Σοφίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αγάπη.
1: Πού είναι ο ΕΟ? Λοιπόν, εδώ είναι η αγάπη. Τουλάχιστον μπορούμε να την τραγουδάμε. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη, η οποία κυκλοφόρησε το 2004 σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη, πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Και τώρα οι προσκλήσεις που σας έχω, γιατί σας έχω διαγωνισμό. Ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν λοιπόν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του ελληνικού 93,2, και αυτό στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Και σας έχουμε προσκλήσεις βεβαίως, και τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας και να τις διεκδικήσετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε Τεχνόπολη κενό το όνομα τεπώνυμό σας. Και αυτό είναι όλο. Και αποστολή. Λοιπόν, και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Πάνο Μουζουράκι.
2: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
2: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Ελληνικός 93,2. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δημήτρης Μπάσης και ένα λεπτό κάπου τόσο μένει και απομένει και σε εμάς για να αποχαιρετιστούμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Εσείς παραμένετε σταθερά εδώ. Έχει έρθει φρέσκο και ξεκούραστο το κορίτσι μας το υπέροχο, η Σαπφό Ματσιόρη, για να σας κρατήσει συντροφιά τις τρεις επόμενες ώρες από την Έλενα Δημητράκη που ήταν στο μικρόφωνο και στην παρέα σας τις τρεις ώρες που προηγήθηκαν. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια!
7: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
6: Ναι, κάποια προτίμηση?
7: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
6: Να βάλω ένα κρασάκι.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Τρεις εργένιδες. Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Έμεινε ένας.
13: Εγώ είμαι.
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
13: Λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Ελληνικός 93,2.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
15: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ.
15: Κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως,

0: Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το τραγούδι μας έρχεται το 1985 σε μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή και στίχους του Λάκη Τεάζη, Δημήτρης Μητροπάνος στην ερμηνεία. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε! Σαν φώμα της Γιώρης στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 4. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Ελπίζω να είστε καλά, να ξεκουραστήκατε το Σαββατοκύριακο, έτσι με ωραίες δυνάμεις και με φόρα να είστε σήμερα. Ξεκινάει και η επικοινωνία μας, θα τα μάθω όλα από τα μηνύματά σας. Μέσω Viber επικοινωνούμε 6984-932-932 και φύγαμε. Έλενα με τελειώσεις και Αντώνης Ρέμος.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

πήγαμε και την καθιερωμένη μας βόλτα στην Κρήτη, η Βασιλή Σκουλιάς και τα αντίθετα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τι ωραία συνάντηση και αυτή. Σταύρο Σιόλα, φωτεινή βελουσιό του Διόδη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μα η Κοσμοτέ. Αν ψάχνει γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένει σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, μόλι το βρήκε. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G, WiFi, μπορεί να απολαμβάνει ταχύτητε έω 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομίλια προ όλου, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρί δορυφορικά πιάτα και είναι και παντό καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί με Ελληνά Σλανίδου και τη Σουκάνα και Πίνης. Μείνετε κοντά μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποφτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
8: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
12: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα. Βοήθεια χριστιανή, κορδεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον τη κοιτάει. Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
2: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, και Χρήστος Μάστορας, τουλάχιστον καιρικά, ναι, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Ελπίζω και στη διάθεσή σας. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, σαν Φωματσιώρη στο μικρόφωνο. Ξέρετε τι είναι περίεργο, ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς το περιγράφει το βιβλίο Καθρέπτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέπτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί τους αδερφούς Κατσιμίχα και Ρίτα Ριτάκη, ανυπομονώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
9: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σε είδα ξανά, του κρατούσε το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

Λευκό. Και να τάσσε από φίλιο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 10 λεπτά μετά τις 2. Από φώμα τη Χιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σα. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μα. Έρχεται και διαγωνισμό. Γι' αυτό να έχετε το νου σα. 6984-932-932. Και πάμε τώρα στον Αντώνη Ρέμο. Θα μα τραγουδήσει για τη σημερινή ημέρα, Δευτέρα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Αχ, πήγαμε και την εκδρομή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη Τζελγοπούλη. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως σταδίου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Μεσογείων.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και τι τέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η επιμονή σου, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς, εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Δευτέρας. Λοιπόν, Δημήτρη, να ξέρεις ότι εγώ δεν σχολίασα καθόλου για το Eurovision. Πρώτη θέση Βουλγαρία. Μ' άρεσε το τραγούδι, θα το πω. Δεν το κρύβω. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον Ακύλα, του άξισε μια καλύτερη θέση. Αλλά πραγματικά, σαν άνθρωπος, με έχει κερδίσει πάρα πολύ.
1: Ο Ακύλας.
0: Ο Ακύλας.
2: Και μόλις σχολίασες την Eurovision.
0: Ναι. Μόλις τον. Δεν ξέρω, εντάξει, εγώ είδα μόνο τη βαθμολογία. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
2: Κοίτα, εγώ επειδή είμαι φαν του διαγωνισμού.
0: Το ξέρω,
2: οι εκπλήξεις είναι μέσα στο πρόγραμμα πάντα.
0: Ναι.
2: Τέτοια έκπληξη την περίμενε κανείς. Και καλά, εμείς να πεις ότι η Ελλάδα, η Φιλανδία που ήταν το αδιαφιλονίκητο το φαβόρι. Τι να πει. Όλα καλά, είναι μέρος της διασκέδασης όλο αυτό. Μακάρι να έχουμε πάντα τέτοιες ανατροπές που έχουν ενδιαφέρον βέβαια στο Eurovision. Τώρα τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε, δεξιά-αριστερά, και ποιος έφταιγε και γιατί έφταιγε, παιδιά, τραγούδι είναι.
0: Ναι,
2: μην μου τρελαίνεστε.
0: Ναι.
2: Πάμε να περάσουμε καλά δύο βράδια.
0: Ναι.
2: Δεν έχει πέσει η οικονομία. Δηλαδή, πέφτει η οικονομία της χώρας έξω και δεν ματώνει κανένας.
0: Σας
2: παθαίνετε στη Eurovision, τι θα γίνει. Έλα τώρα.
0: Ευχαριστώ,
2: και ξαφνικά βγάζω πολιτικό λόγο.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να σας αφήσουμε όμως για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο. Μια στάση εδώ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2.
3: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα, Αναστασία.
4: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου, τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2?
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
3: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ελληνικός 93,2.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου.

0: 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Μπορεί να το έχουν πλανέψει από γυαλιές δειλινά.
0: Παίζει και Σάτι.
2: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούτε Ελληνικό 93,2 και νομίζω ότι πως είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μια ακόμη γραμμή για να δούμε αν θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μια θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Εμμανουήλ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παίζει Παπακοσταντίνου, παίζει Νταλάρας, παίζει και Μάστορας. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Μπράβο,
1: ο αγαπημένος.
0: Μπράβο,
1: μου.
0: Μπράβο, Εμμανουήλ. Μόλις κέρδισες.
1: Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε και παίζετε τόσο ωραία μουσική.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Και χαίρομαι πολύ που μιλάμε και μαζί σαφώ, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρομαι.
1: Πολλά φορές μηνύματα κλπ. Πολύ χαίρομαι.
0: Χαίρομαι κι εγώ. Μόλις κέρδισες τρεις τίτλους βιβλίων του Έρμαν Έσε από τις εκδόσεις Διόπτρα και τη θέση σου στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα. Μπράβο, Εμμανουήλ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και μόνο που σας άκουσα, ευχαριστώ πολύ.
0: Χαίρομαι, σε ευχαριστώ ειλικρινά.
1: Χαίρομαι πολύ και να κάνετε αυτή την ωραία δουλειά με το σταθμό και με τα τραγούδια. Πολύ ωραία όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε. Να είσαι καλά, Εμμανουήλ.
1: Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά. Γεια.
1: Γεια.

0: Μπράβο, Μαρία Κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Γιάννης Χαρούλης και Μίλτος Πασχαλίδης, καπηλιό εδώ στον Ελληνικό 93,2, από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο. Κοντά μας η Κοσμοτέ. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Αυτά, κυρίες και κύριοι, εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα φροντίσουμε την ψυχή μας. Έρχεται η Μαρίζα Ρίζου και η σωτηρία της ψυχής. Μείνετε κοντά μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Έρχεται και διαγωνισμός.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Όπου νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr.

0: Big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ, το στοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.

0: και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Θώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Φιλαράκι και Σοφία Βόσο εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Δευτέρας 18 Μαΐου, Διεθνής ημέρα μουσείων. Η σημερινή και τα μουσεία όλης της χώρας γιορτάζουν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγκαίνια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες υπέροχες εκδηλώσεις. Σήμερα λοιπόν η Διεθνής ημέρα μουσείων. Νομίζω πως αν μπορείτε, έχετε τη δυνατότητα, επισκεφτείτε κάποιο μουσείο. Θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή για σας και μάλιστα είναι και ελεύθερη είσοδος. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, από φωματιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, πολλές φορές φαίνεται σαν να έχεις κάνει ράλι ερήμου. Σκόνη, λεκέδες από όλα, μέσα και έξω. Συμβαίνουν σε όλους και το ξέρετε. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Και Μιχάλης Χατζηγιάννης, το καλοκαίρι μου.

Διονύση Αβοπούλου και Θελασσογραφία εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο και πάμε στο διαγωνισμό μας. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος, Δετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μαρκούρη. Μαζί του οι φίλοι του, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μιλτός Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Αν στείλετε τώρα μήνυμα και θέλετε, μπορείτε να τις διεκδικήσετε γράφοντας Θηβαίος, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Θηβαίος, το όνομα και το επίθετό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κατά τμήματα σε Κηφισίας, Μιχαλοκοπούλου, Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όταν έχω εσένα, Δημήτρης Μητροπάνος, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, Λάκης Λαζόπουλος στίχους, τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ, στο Box Delivery App, κερδίζεις διπλά. Γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβήξει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που τις εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά. Τώρα εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χάρης Αλεξίου και απόψε θέλω να πιω.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Φίστα, ουλφά, ενέργεια.
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
12: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εύχομαι και ελπίζω να ομορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε, ξέρετε, να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τις αποφωματσιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήφης Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Απογευματάκι στον Ελληνικό 93,2. Ελάτε να το κάνουμε και αυτό δικό μας. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Κάτι γίνεται πάντως το απογεύμα που βρισκόμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κάτι συμβαίνει και αν δεν γίνεται μόνο του, νομίζω ότι μπορούμε να το βοηθήσουμε. Η μουσική παίζει το δικό της ρόλο σε αυτό, για να αφήσουμε πίσω και το άγχος της Δευτέρας και το στρες της νέας εβδομάδας που ξεκινάει, και ό,τι είχαμε αφήσει από Δευτέρα για αυτή τη Δευτέρα δεν πειράζει, ας το πάμε την επόμενη. Καλή εβδομάδα σε όλους, είμαι ο Διονύσης Καστόρας και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, να μιλήσουμε με τραγούδια, να μοιραστούμε στιγμές και να αφήσουμε όπως κάθε μέρα τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή.

δηλαδή που λένε και οι Γάλλοι, και κάπως έτσι είναι και η ζωή στους δρόμους της Αθήνας. Δευτέρα απόγευμα και με αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Ο Κηφισός εκεί στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πυκνή ροή στους υπόλοιπους δρόμους όπως Κηφισίας, Μεσογείων, κέντρο της πόλης, Πειραιάς, η παραλιακή εκεί στον Άλυμο, Καρέας, Ηλιουπόλεως. Βλέπω αρκετή κίνηση και σε κάποια σημεία ο δρόμος προς την Αθήνα ή Αθηνών Κορίνθου μετά την Ελευσίνα, όπως θα έρχεστε, θα συναντήσετε και εκεί έτσι ένα δυνατό μποτιλιάρισμα και θέλει υπομονή.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ στο δικό μας απόγευμα που βρισκόμαστε καθημερινά από τις 4 έως τις 7 και ανοίγουμε την καρδούλα μας και ακούμε αγαπημένα τραγούδια και τα σιγοτραγουδάμε και μαζί. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και θέλω να σας θυμίσω ότι είναι σε εξέλιξη και ένας μεγάλος διαγωνισμός που σας χαρίζει μια δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home. Τα έπιπλα Gotsopoulos Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες ημέρες έως 23 Μαΐου. Μπορείτε να αποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 με 40% σε όλα τα έπιπλα για να ανανεώσετε το σπίτι σας, να του δώσετε νέο αέρα τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι. Για να διεκδικήσετε αυτή την δωρεπιταγή και να είστε στην κλήρωση που θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 22 του μήνα, εδώ το απόγευμα από τη δική μας εκπομπή, στείλτε ένα SMS τώρα στο 1969. Θα γράψετε ελληνικός, αφήστε ένα κενό, την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωρεπιταγή, το όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας. Να ξέρετε ότι η χρέωση SMS είναι 0,34 ευρώ αν SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει και χρήμη παραπάνω 214-214-8020. Και μην ξεχάσετε ότι μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο ή να μπείτε στο gotsopoulos.gr να δείτε όλες τις συλλογές επίπλων. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τώρα το δικό σας SMS και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Γλυκέρια.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΛΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Σύσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars. Τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.

0: στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και πριν μπούμε στην δεύτερη ώρα για σήμερα να σας πω ότι θα ακούσουμε μαζί στη συνέχεια και Δήμητρα Γαλάνη και Δημήτρη Μητροπάνο και Νατάσα Μποφίλιου. Μείνετε εδώ.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και μοιραζόμαστε και αυτό το απόγευμα μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 μέχρι τις 7.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μαζί μου έλα πάνω από τα σύννεφα, σαν ένα μαγικό πάρτι όπως αυτά που έκανε παλιά όλη η παρέα όταν βρισκόμαστε με αγαπημένα τραγούδια και δεν θέλαμε να σταματήσουμε να τραγουδάμε και να ονειρευόμαστε όλοι μαζί. Εδώ στον Ελληνικό 3,2 απόγευμα Δευτέρας, 18 έφτασε κιόλας ο Μάιος, έτσι ένα παράξενο ανοιξιάτικο απόγευμα με κάποια συννεφάκια, λίγη δροσιά και μια, έτσι, ένα άρωμα ότι η άνοιξη είναι εδώ, αλλά φέτος ειδικά όσο περνάει ο καιρός και πάμε προς το καλοκαίρι ομορφαίνει πιο πολύ και τη φύση αλλά και τη διάθεσή μας. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο και στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας με αγαπημένα τραγούδια θα πάμε και σήμερα, τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

είναι μια καλή στιγμή να βγούμε ξανά στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση βλέπω και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ένα μποτιλιάρισμα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πυκνή ροή σε Κηφισίας, Μεσογείου, στο κέντρο της πόλης, στο λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή, Καρέας, Ηλιουπόλεως και η Συγκρού προς το κέντρο.

0: Δήμητρα Γαλάνη, δύο μέρες μόνο. Το είχαμε ακούσει πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, το αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, το 2001, σε στίχους, λόγια του Παρασκευά Καρασούλου. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ροδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Μοιραζόμαστε και αυτό το απόγευμα μαζί. Και ήρθε η στιγμή να σας αφήσω για λίγο, γιατί πρέπει να σας κάνω ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, θα φύγω για να καλέσω κάποιον ή κάποια από εσάς. Οπότε, αν δείτε να χτυπάει το τηλέφωνο σας από τον Ελληνικό, εγώ θα είμαι στην άλλη μεριά της γραμμής για να σας ρωτήσω τι παίζει. Και αυτό που πρέπει να μου πείτε είναι Ελληνικός 93,2 για να κερδίσετε το δώρο της ημέρας και να μπείτε στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Φεύγω λοιπόν για το τηλέφωνο και επιστρέφουμε να ακούσουμε μαζί Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
1: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: πατέρα σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: να σ' οδηγενείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
2: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 και ήρθε η στιγμή να κάνω το τηλέφωνο της ημέρας. Θα καλέσω τώρα κάποιον ή κάποια από εσάς, θα ρωτήσω τι παίζει και αυτό που πρέπει να μου απαντήσετε είναι Ελληνικός 93,2. Έτσι θα κερδίσετε και το δώρο της ημέρας και θα μπείτε και στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Γεια σας.
0: Παίζει Μητροπάνο, παίζει Μάλαμα, παίζει και Μάστορα. Τι παίζει?
1: Παίζει Μητροπάνος.
0: Κωνσταντίνα μου, παίζει Ελληνικός 93,2 και αυτό έπρεπε να απαντήσεις.
1: Δεν το πιστεύω. Κρίμα.
0: Τώρα θα σου πω και τι έχασες. Έχασες το δώρο της ημέρας που είναι ένα σετ περιποίησης Fresh Lime και βέβαια τη συμμετοχή στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα από την Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Δεν πειράζει, την επόμενη. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Κρίμα και εσείς.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου.

0: Μουσικάζει εδώ στον Ελληνικό 93,2, συμπληρώνοντας τη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Και μείνετε εδώ, γιατί θα ακούσουμε μαζί στη συνέχεια και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Πικ Σλάξ και Δημήτρη Μητροπάνο. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά.
14: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons. Coupons.
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πήγε κιόλα 6 και είμαστε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 αυτό το απόγευμα τη Δευτέρα. Και μέχρι τι 7 στην παρέα σα, ο Διονύσης Καστόρας.
15: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

ανάγκη γίνεται ιστορία, πως ιστορία γίνεται σιωπή. Τα υπέροχα λόγια του Άλκη Αλκαίου στη Ρόζα, που αγαπήσαμε με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου. Έχουμε μπει ήδη στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 18 Μαΐου, με ένα καιρό έτσι λίγο παράξενο, με ένα αεράκι και κάποια συννεφάκια να κάνουν το δικό τους παιχνίδι στον ουρανό της Αττικής. Θα είμαστε μαζί όλη αυτή την ώρα και μέχρι τις 7, όπως κάθε μέρα. Και θέλω να σας θυμίσω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να έτσι να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας μέσα από το Viber του Ελληνικού, το 6984-932-932.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

πάμε τώρα να πετάξουμε μαζί και πάλι πάνω από την πόλη, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Με πυκνή ροή ο Κηφισός, κάπως έτσι η Κηφισία, η Μεσογείο, η Κατεχάκη, το κέντρο της πόλης, αρκετή κίνηση, η παραλιακή εκεί στον Άλυμο, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ είμαστε στον αέρα του Ελληνικού 93,2 στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας και θέλω να σας θυμίσω ότι τρέχει και ο μεγάλος μας διαγωνισμός που σας χαρίζει μια δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home. Τα καταστήματα Gotsopoulos Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις. Εκεί θα βρείτε τα έπιπλα που εσείς θέλετε έως και 23 Μαΐου με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Ό,τι πρέπει για να ανανεώσετε το χώρο σας τώρα που έρχεται και το καλοκαιράκι και το έχουμε όλοι ανάγκη και για ανακαίνιση και ανανέωση γενικά. Υπάρχει λοιπόν για σας μία δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ που μπορείτε πολύ εύκολα να την κάνετε δική σας με ένα SMS το 19619. Θα γράψετε ελληνικός, θα αφήσετε ένα κενό, την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωρεπιταγή, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να ξέρετε ότι η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει και γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Εσείς στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας και επιστρέφουμε για να ακούσουμε μαζί Γλυκερία.
1: Ελληνικός 93,2 Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ερωτευμένα.
1: Και έχω τόσα να θυμάμαι και αναβήσει εδώ στον Ελληνικό 93,2 το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε μαζί. Εδώ, πάντα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Λίγο πριν το τέλος και έχω κρατήσει και σήμερα για σας μία λέξη από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη «Καθρέφτης», που έγινε best-seller από τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Η λέξη «πραγματικότητα» για σήμερα. Γράφει ο Χάρης Πολίτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Και καθώς η ώρα πλησιάζει 7, ήρθε η στιγμή να σας αφήσω για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος για να πάει μαζί σας αυτό το βράδυ μέχρι τις 7. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα και να προσέχετε.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
3: «Ελληνικός 93,2».
4: Καλημέρα Αναστασία.
5: Καλημέρα.
4: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
5: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
4: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
5: Κάτι υποφτεύομαι.
4: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
5: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
4: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Είναι παντού. Ελληνικός 93,2. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια από τώρα και μέχρι τις 10. Και με την πρώτη του καλησπέρα έρχεται στην αέρα μας ο Γιάννης Κότσιρας. Καλωσορίσατε.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κάπου νυχτώνει, κάπου βραδιάζει και κάπου αλλού ξημερώνει. Αλλά έτσι είναι ο πλανήτης μας. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου σήμερα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Μια ακόμα Eurovision πέρασε, αλλά τα μεθεόρτια δίνουν και παίρνουν και η τοξικότητα στα κόκκινα. Το μόνο που έχω να πω είναι ο Ακύλας να είναι καλά το παιδί, το παλικάρι. Μπράβο του. Δεν μας χρωστάει όμως καμία συγγνώμη και εκεί θα μείνουμε σε αυτά. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr εναλλακτικά για τους online. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και θυμίζω, θα το χρειαστείτε και σήμερα, αυτό είναι βέβαιο, 6984-932-932 το κινητό μας για τους διαγωνισμούς που τρέχουν, αλλά και για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Για τη συνέχεια όμως, στον αέρα μας έρχεται ο Αντώνης Ρέμος.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

να σου πω. Στέφανος Κουρκολής, Δημήτρης Μητροπάνος, Ελληνικός 93,2. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές. Για κάποιες άλλες βραδιές ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει, θα σας παρουσιάσει μάλλον, δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη από αγαπημένα τραγούδια. Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σας έχω διπλές προσκλήσεις για αυτή τη βραδιά. Γι' αυτό λοιπόν πάρτε τα κινητά σας αμέσως τώρα και μέσα μέσω Viber στείλτε Τεχνόπολη και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και από τον Στέφανο Κορκολή και τον Δημήτρη Μητροπάνο στην Ελένη Δήμου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το ξέρετε ότι καλοκαίρι δεν ξεκινάει αν δεν γίνει το Ρίζες Fest και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ένα διήμερο Γλέντι που αυτή τη φορά θα έχει και ρεμπέτικα και λαϊκά και παραδοσιακά. Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τη δεύτερη ημέρα θα είναι και η Μάρθα Φριτζίλα εκεί το Σάββατο 23 Μαΐου. Πάμε τώρα όμως για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Θα μείνω εδώ. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: μας και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
0: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
1: Παίζει Pixlax.
0: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
1: Παίζει και Μέλισσες.
0: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Οι Μέλισσες με τη μόνη επιλογή στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι επιλογές έχουμε εμείς για αυτή την εβδομάδα, χωρίς να χρειαστούμε από εκδηλώσεις και χωρίς να χρειαστούμε το πορτοφόλι μας. Η ιστορική πλατεία, επειδή ακούσαμε και τον Παπαζό με τον Ακύλα λίγο νωρίτερα, η ιστορική πλατεία Δεξαμενής γίνεται το σκηνικό για μια μεγάλη μουσική συνάντηση με πρωταγωνιστή τον Παπαζό, τον Βασίλη Παπαζότο, που φέρνει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων τη ζωντανή ενέργεια και τη φιλικία μεσότητα που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό μέσα από τα viral μουσικά του βίντεο και τις αναπάντεχες συνεργασίες του. Μια ανοιξιάτικη βόλτα λοιπόν που εξελίσσεται σε μια από τις πιο ζεστές και ζωντανές μουσικές εμπειρίες του φετινού φεστιβάλ. Αυτή την Πέμπτη, 21 του μηνός, στις 7 το βράδυ, στην πλατεία Δεξαμενής, με ελεύθερη είσοδο για να απολαύσουμε τον Παπαζό ζωντανά και δυνατά εκεί. Και τώρα η Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Νατάσα Αμποφίλιου στον αέρα μας.

0: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη κοινατά από φίλου σε ένα τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου από εκείνο τον εξαιρετικό δίσκο «Ανάσα η τέχνη της καρδιάς» της Δήμητρας Γαλάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου, το που κυκλοφόρησε το 2011. Ελληνικός 93,2, θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να ολοκληρωθεί η πρώτη μας ώρα, αλλά όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, θα είμαστε και πάλι εδώ και μαζί για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
15: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
16: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
15: Και από communication skills?
16: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
15: Ηγετικά προσόντα?
16: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
15: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
17: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Φυσικά Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι για άλλες 2 ώρες μέχρι και τις 10. Ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με το Γιάννη Κότσιρα και το Φως.
18: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Δημήτρης Παναγόπουλος με την Άβρα. Στον ελληνικό 93,2 και από την Άβρα την Εσπερινή, από τον αέρα, από τα φύλλα που θροίζουν στην πραγματικότητα, η οποία περιλαμβάνει όλα αυτά και πολλά ακόμα. Στην πραγματικότητα που ο καθένας μας, για τον καθένα μας, είναι διαφορετική ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος, την ίδια στιγμή. Λέει ο Χαρισπολίτης στον καθρέφτη, στο βιβλίο του, η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι η ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best-seller καθρέφτη του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές τέτοιες αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και από τον Δημήτρη Παναγόπουλο στην Άννα Δύση, σε περίπτωση που...

Και η Λοκομόντο με την Φράγκο Συριανή του Μάρκου Βαμβακάρη στον Ελληνικό 93,2 από το δίσκο τους 12 μέρες στην Τζαμάικα. Εσείς όμως δεν έχετε ούτε 6 μέρες μέχρι την κλήρωση που θα κάνει ο Διονύσης Καστόρας στην εκπομπή του αυτή την Παρασκευή, την Παρασκευή που μας έρχεται, 4 με 7 το απόγευμα, για την δωροεπιταγή των 1.500 ευρώ από την εταιρεία Γκοτσόπουλος Home που έχουμε αυτές τις μέρες στην παρέα μας. Διότι μέχρι τις 23 Μαΐου μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις 30 έως 40% στην Γκοτσόπουλος Home σε όλα τα έπιπλα, για να ανανεώσετε το σπίτι σας και να του δώσετε άλλο αέρα. Ανανεώστε το χώρο σας λοιπόν με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στα δικά σας μέτρα για να προσαρμοστούν απόλυτα στις δικές σας ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά και στα δύο φυσικά καταστήματα, ένα στο Μαρούσι και ένα στο Παλαιό Φάλιρο, αλλά και στο site www.gotsopoulos.gr. Τώρα, για να διεκδικήσετε, για να μπείτε στην κλήρωση μάλλον που θα κάνει ο Διονύσης Καστόρας στην εκπομπή του την Παρασκευή που μας έρχεται, 4 με 7 το απόγευμα, παίρνετε κινητά και γράφετε ελληνικός κενό την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δώρο επιταγή, το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας και όλο μαζί αποστολή στο 19619, όχι Viber. SMS το 19619. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει η γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Στέφανο Κορκολή και την Κωνσταντίνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης, ένα τραγούδι σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρά, από το επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2, αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίου. Τώρα, το τρίτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού, αφιέρωμα στον Λαμβρέντη Μαχαιρίτσα, έχει ήδη ανέβει και αυτό στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και μπορείτε να το παρακολουθήσετε με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου και του Στίβ Τεζέρ, καθώς και special guest εμφάνιση τον Γιώργο Μαργαρίτη. Είναι ήδη στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ηρώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί. Χρήστα, we have an ATM.
9: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε.
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills.
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα.
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΛΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
16: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2 και είμαστε εδώ για το τηλεφώνημα της ημέρας σε κάποια κάποιον από εσάς που έχει δηλώσει συμμετοχή στο ελληνικός 93,2.gr και διεκδικεί και τα δύο μεγάλα μας δώρα. Πάμε λοιπόν για το τηλεφώνημα της ημέρας.
1: Παρακαλώ.
0: Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Ποιος είναι?
0: Χριστίνα, θα σου πω σε λίγο ποιος είναι. Παίζει Πασχαλίδη, παίζει Νταλάρα, παίζει και Μαζονάκι. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Είδες λοιπόν. Αυτό ήθελα να ακούσω κι εγώ. Έχεις κερδίσει ένα κόσμημα από τα Ζεράρα ανδρικό ή γυναικείο και βέβαια έχεις κλειδώσει και τη συμμετοχή σου που για τη μεγάλη κλήρωση στο τέλος του μήνα που θα κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου στην εκπομπή του για μια προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς 1.000 ευρώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου. Καλό σου βράδυ.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια χαρά.

0: Με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Χρήστο Μάστορα ολοκληρώσαμε και το «Αν υπάρχει λόγος» ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη ώρα, λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 9. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 9 και πάλι εδώ στον ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Καλημέρα σας.
8: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
7: Κάτι συγκεκριμένο?
8: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι παντού ο ελληνικός 93,2. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα και μέχρι τις 10. Και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Πολύ, πολύ θυμόμαστε αυτό το άλμπουμ. Τίτλος του «Ακατάλληλη σκηνή», έτος κυκλοφορίας 2004. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένα τραγούδι σε μουσική δική του και στίχους της Ελεάνας Βραχάλη στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου, διότι μας περιμένουν άλλες δύο βραδιές μέσα σε αυτή την εβδομάδα με το Γιάννη Πάριο, Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς, και τίτλο μουσικής παράστασης «Όλη η ζωή μου».

1985 και σαν να περιμέναμε να κυκλοφορήσει τότε αυτός ο δίσκος, σαν να τον θέλαμε να κυκλοφορήσει, σαν να τον είχαμε ανάγκη ένα πράγμα. Και η τριάδα της Λίνας Νικολακοπούλου, του Σταμάτη Κραουνάκη και της Άλκης

πρωτοψάλτη, δεν μας στέρισαν αυτή τη χαρά. Κυκλοφόρησε ο δίσκος και λίγο αργότερα μαζί με τον σκηνοθέτη Ανδρέα Βουτσινά αλλάζουν τη σκηνική συνθήκη στα live της Αθήνας. Μια συνθήκη που ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί. Πολλοί θυμούνται τις λεωφόρους Α και Β και άλλα αργότερα. Ελληνικός 93,2 θα κρατήσουμε σαν στιχουργό την Αλίνα Νικολακοπούλου και θα πάμε από το 1985 στο 1991. Άλλος αγαπημένος δίσκος αυτός. Μένω εκτός, Ελευθερία Αρβανιτάκη, σε μουσική του Χρήστου, στο συγκεκριμένο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους φυσικά της Λίνας Νικολακοπούλου, της Καληνύχτα στα Φιλιά.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν το κάτι παραπάνω γίνεται απαγορευτικό, γίνεται κόκκινη γραμμή. Η Ελένη Δήμου στον Ελληνικό 93,2 και εμείς θα πάμε Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ μαζί στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη για τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου στην δισκογραφία. Τετάρτη 3 Ιουνίου λοιπόν στις 9 το βράδυ ο Χρήστος Θηβαίος συναντιέται επί σκηνής με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου για να μας ταξιδέψουν όλοι μαζί στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν παρέα για όλους μας, που έγιναν στιγμές και αναμνήσεις, μια επέτειος γεμάτη συνέστημα που θα μας ενώσει ξανά την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Κρατάς κινητό? Αν κρατάς κινητό μέσω Viber, στέλνεις Θηβαίος κενό, το ονοματεπώνυμό σου και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 για να εξασφαλίσεις για εκείνη την Τετάρτη τις διπλές σου προσκλήσεις και εσύ. Και από την Ελένη Δήμου στη Μελίνα Σλανίδου με το λάθος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

βιαστώ και εγώ να σας πω λίγο πριν τις καληνύχτες μου να περάσετε από το site μας ελληνικός932.gr για να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής του μεγάλου μας διαγωνισμού «Τι παίζει» και να τη συμπληρώσετε, διότι κάποια στιγμή μπορεί να σας καλέσουμε εμείς οι ίδιοι στο τηλέφωνο και να σας ρωτήσουμε τι παίζει. Εσείς πρέπει να δώσετε μία και μόνο μία απάντηση, ελληνικός 93,2. Εάν απαντήσετε έτσι σωστά, τότε κερδίζετε αυτομάτως ένα από τα πολλά πλούσια δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, αλλά μπαίνετε και στην, μάλλον δεσμεύετε τη θέση σας για την κλήρωση, για τη μεγάλη κλήρωση που θα κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου την 3η 2 Ιουνίου 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή του για μια προπληρωμένη κάρτα 1.000 ευρώ της Τράπεζας Πειραιός. Καλή επιτυχία, ελληνικός 932.gr. Η Χάρης Αλεξίου για τη συνέχεια λίγο πριν τις καληνύχτες μας.

0: από ένα ρολόι σταματημένο σε ένα ρολόι που δείχνει ακριβώς 10. Με τον Τόλι Βοσκόπουλο ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού έχουμε αύριο στις 7 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.

0: Α, έχει το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
1: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του ελληνικού 93,2.
1: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στην Τζουμέκα με. Η άλλη τη σα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση,
3: Durostick υπάρχει λύση. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Μπορεί να το έχουν πλανέψει από γυαλιές λιλινά.
0: Παίζει Κέσατη.
2: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Προς αναπτήρα στο πλουτσί σου μικρό πράγματα διάφορα ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

θάλασσα μου που δεν έχεις τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπορώ. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου.

ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Ερώτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καραμαλιάζη και Τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

φόβο και φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τ' αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεσε, χόρεσε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεσε, χόρεσε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Ελληνικός 93,2.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούσει ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.